0: είμαστε μαζί και πάντα ερωτευμένοι. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάντα ερωτευμένοι. Με πολύ λάβη.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

Ακούστε ρε guys. Τι έπαθε μια βλάχα που φύγε από το χωριό της και πήγε στην Αθήνα. Βλάχα, τρόπος του λέγει. Αφού βλάχοι είμαστε όλοι μας.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα. Ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο. Με

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες

Αν τα μάτια μου μέσα στα μάτια σου έστρωνα όνειρα να περπατάς.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Μήνυμα προς το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις, απίφθηνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου. Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν χτυπήματα τις τελευταίες ώρες αφορμή τα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χιζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο. 6 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο σταθμό Πεν στη Νέα Υόρκη. Η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο που πιστεύεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί από το σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Σε 129 ανέρχονται οι τραυματίες από την εξαιρετικά ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε ανοιχτά του Μιντανάο σε βάρθος 35 χιλιόμετρων. Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας. Την ίδια ώρα ομαλά εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στην Ελλάδα, στην άσκηση ποινικής δίωξης για 4 κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων ως μέλος της Χαμάς. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να κάνει δεκτή την παραίτησή του. Να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 1,35% και στις 50.866,78 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Rays παίζουν σήμερα στις 6.40 οι Red Sox. Spurs Knicks αναμετρώνται απόψε στις 8.30 στο τρίτο παιχνίδι του τελικού του NBA. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 76 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, στους 88 ο υδράργυρος αύριο με παρόμοιο σκηνικό και στους 82 την Τετάρτη με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
2: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
3: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
4: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with the mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
5: A local tradition, the Greek Corner Restaurant has been serving up lunch and dinner since 1989. Get comfortable in one of their cozy dining rooms and let owners and operators, the Barreto Brothers, take care of you. No time to stop and eat? No problem. Grab some takeout on the run, order delivery, or have the Greek Corner Restaurant cater your next event from swanky galas to the seats of their Cambridge location. The Greek Corner Restaurant has you covered. Come on down and try a plate for yourself. The Greek Corner Restaurant, located at 2366 Mass Avenue in Cambridge. To make a reservation, order delivery, or inquire about catering, call 617-661-5655.
6: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Διόρθωση όρασης με λέιζα. Χειρουργική επέμβαση καταράκτη. Θεραπείες ματιών με λέιζα για πολλές οφθαλμικές διαταραχές. Συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη. Τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Davis Square, Somerville, Massachusetts.

0: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
1: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.

0: playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
2: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Μήνυμα προς το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις, απίφθηνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου. Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν χτυπήματα τις τελευταίες ώρες, αφορμή τα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χιζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε παραβίαση της εκιχηρίας στο Λίβανο. 6 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο σταθμό Πεν στη Νέα Υόρκη. Η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο που πιστεύεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί από το σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Σε 129 ανέρχονται οι τραυματίες από την εξαιρετικά ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε ανοιχτά του Μιντανάου σε βάρθος 35 χιλιόμετρων. Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας. Την ίδια ώρα ομαλά εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στην Ελλάδα, στην άσκηση ποινικής δίωξης για 4 κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων ως μέλος της Χαμάς. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να κάνει δεκτή την παραίτησή του. Να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 1,35% και στις 50.866,78 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Rays παίζουν σήμερα στις 6:40 οι Red Sox. Spurs Knicks αναμετρώνται απόψε στις 8:30 στο τρίτο παιχνίδι του τελικού του NBA. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 76 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, στους 88 ο υδράργυρος αύριο με παρόμοιο σκηνικό και στους 82 την Τετάρτη με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Marathonas brand feta, the original Greek style feta cheese here in New England. Look for that label, the Greek flag, the American flag, the marathon runner holding its torch, sprinting to the finish line. Available retail at your local market. If not, ask for Marathonas. Available wholesale through Costa's Provision. Call 617-427-0900 for details on Marathonas brand feta cheese.
2: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
3: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
4: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
5: You know that running a small company can be risky business, quite frankly, and that's why Starkweather and Shepley of Westwood is an insurance broker you can trust. Too often and many times too late, restaurateurs and retailers find off-the-shelf insurance programs don't cover their businesses adequately, which is why we strive to be the best. We have been working with retailers and restaurateurs for almost 150 years, so we understand their specific needs. Visit starshep.com or call 781-320-9660. Again, 781-320-9660.
1: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
2: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.

0: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
1: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλήματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
2: For more than 4 generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more, TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their senior commercial loan administrator, Irene Colletis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave. The Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
3: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι. Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Εστέιτ Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.giannisdistributing.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Μήνυμα προς το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις, απίφθηνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου. Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν χτυπήματα τις τελευταίες ώρες αφορμή τα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χιζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο. 6 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο σταθμό Πεν στη Νέα Υόρκη. Η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο που πιστεύεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί από το σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Σε 129 ανέρχονται οι τραυματίες από την εξαιρετικά ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε ανοιχτά του Μιντανάο σε βάρθος 35 χιλιόμετρων. Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας. Την ίδια ώρα ομαλά εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στην Ελλάδα, στην άσκηση ποινικής δίωξης για 4 κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων ως μέλος της Χαμάς. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου να κάνει δεκτή την παραίτησή του. Να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 1,35% και στις 50.866,78 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Rays παίζουν σήμερα στις 6.40 οι Red Sox. Spurs Knicks αναμετρώνται απόψε στις 8.30 στο τρίτο παιχνίδι του τελικού του NBA. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 76 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, στους 88 ο υδράργυρος αύριο με παρόμοιο σκηνικό και στους 82 την Τετάρτη με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
2: He is Greek-American. He's a New Yorker.
3: It's a great American success story.
2: He's involved in a number of businesses.
4: He's a great role model.
5: He's got plenty of ideas on how to bring change.
6: And lists the support of business leaders, elected officials.
5: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
7: Great American, a great New Yorker.
8: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
9: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
1: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
10: Okay.
4: Ξενοδοχεία Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε.
1: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
10: Reach and Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
0: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλια ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας επισπεύδουν τις αυτοψίες στα περίπου 70 σεισμόπληκτα σπίτια στην Εύβοια. Η ανοησία του Ιράν και του Ισραήλ θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση, λέει ο κύριος Τραμπ. Καθαρό στερέωμα, όπως σας θυμίζουν τα Βοστόνη, με 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη, λιακάδα με 80-85, χωρίς υγρασία. Και αύριο βράδυ, μερική συννεφιά, με 65 περίπου βαθμούς. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με ένα αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα. Ο εκλεκτός εκείνος συνθέτης είχε γεννηθεί σαν σήμερα 8 Ιουνίου το 1954 και πέθανε 27 Απριλίου το 2008 σε ηλικία 54 ετών από καρκίνο. Μας άφησε όμως πολλά, πραγματικά πολλά υπερόχα τραγούδια και μοντέρνα τραγούδια και λαϊκά τραγούδια. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, Λοιπόν, ας αρχίσουμε κάπου εδώ με τον Γιάννη τον Πάριο.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη, γλάρωσε κατάρτη, θα σε θυμηθώ.

βέβαια, με τον Γιάννη τον Μάριο, ο εκλεκτός αυτός συνθέτης, ο Μάριος Στόκας, έγραψε τα περισσότερα, θα έλεγα, τραγούδια του. Κατερίνα Κούκα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστρονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Χαμηνάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε οικογενειακές και κοινωνικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελόντας μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε το τέταρτο CD με 45 από το Jukebox. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας, είπαμε, 5η 18 Ιουνίου, Παρασκευή 19, Σάββατο 20 και Κυριακή 21, για το τετραήμερο φεστιβάλ της Συνότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, εκεί στο χώρο τους, με αυθεντικά σπιτίσια φαγητά και γλυκιά της Φιλοπτώχου, διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνια του Γιώργου Καρατζά, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Don't miss the annual four-day Greek festival of the St. Constantine and Helen community of Cambridge, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th, 19th, 20th and 21st, at the Air Grounds on Magazine Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Thursday night, 5 to 9, Euro night.

Ο Μάριος Στόκας λοιπόν, εκλεκτός συνθέτης, Κύπριος στην καταγωγή, γεννήθηκε στη Λεμεσό, 8 Ιουνίου του 1954. Ένα χρόνο μετά πήγε στην Αθήνα και το 1975 πήγε στην Αθήνα και σπούδασε φιλοσοφική σχολή. Την ίδια στιγμή έκανε σπουδές και στο Εθνικό Οδείο και αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα μουσικού. Ασχολήθηκε με τη μουσική και από τα μαθητικά του χρόνια, γράφοντας τραγούδια και τις παραστάσεις στο σχολείο και τις παρέες του. Το 2004 μαζί με την εξαμενή ορχήστρα του έδωσε συναυλία στη Βιέννη. Ο Μάριος Στόκας απεβίωσε την Κυριακή του Πάσχα 27 Απριλίου το 2008 έρχεται από μάχη με τον καρκίνο. Μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια.

συνθέσεις του Μάριου Τόκα έδωσαν το σύνθημα για μια νέα τάση, μοντέρνα τάση στο ελληνικό τραγούδι, χωρίς όμως να παραμερίσει το καθαρά λαϊκό τραγούδι.

ο Μάριος Τόκας. Ακούσαμε από όσους το πρώτο ημίωρο. Ο εκλεκτός αυτός συνθέτης, είπαμε, είχε γεννηθεί 8 Ιουνίου 1954 και πέθανε 27 Απριλίου 2008, ανήμερα Πάσχα, από καρκίνο, στην ηλικία 54 ετών. Σ' άφησε πολλά υπέροχα τραγουδία.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC μέχρι τέλη Οκτωβρίου, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αρουζέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας, με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina έχουν ελληνική διασκέδαση κάθε πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Moscow Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας επισπεύδουν τις αυτοψίες στα περίπου 70 σεισμόπληκτα σπίτια στην Εύβοια. Στα παγκόσμια νέα, η ανοησία του Ιράν και του Ισραήλ θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση, λέει ο κύριος Τραμπ. 7,8 ρίχτερ συγκλώνησε τις Φιλιππίνες σήμερα, με τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ έβρισε άλλη μία δημοσιογράφο χθες. Καθαρό στερέωμα από σας θυμίζουν από Βοστόνη με 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη, λιακάδα με 80-85 χωρίς υγρασία. Και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 65 περίπου βαθμούς. Και στην Ισπανία, θερμή υποδοχή του Πάπα Λέωτα. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 61 και τα 3, το πρώτο σύνδεση του Κώστα Γιαννίδη, ένα από τα βραβευμένα ελληνικά τραγούδια στο Μεσογειακό Φεστιβάλ της Βακελόνης, τα δυο σου γκρίζα ματάκια, ερμήνευσε η Άντζελα Ζήλια.

σταματήσεις κι εγώ δίχως να τραβώ. Κάτι που εσύ ακόμα δεν καταλαβαίνεις, κάτι που νιώθω με δυο λόγια.

από το 61 και το δεύτερο, σύνθεση του Κώστα Καπνίση σε στίχους Θάνου Σοφού, στο λένε και στο ξαναλένε, λέει η Εύη Μιλοπούλου.

Και το τρίτο, από το 61 και αυτό, από την ταινία του Δημήτρη Σκλάβου, «Τα νιάτα θέλουν έρωτα», έγραψε ο Μίμης Πλάσας με στίχους Κώστα Ασημακόπουλου και ερμηνεύει η Τζένι Βάνου.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6:15 ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Πολλά χρόνια μπροστά, πολλά χρόνια μπροστά, πολλά χρόνια μπροστά, 400 παραπάν, 400 παραπάν. Έρθε ένας τρανογατάν, έρθε ένας τρανογατάν,

την πιστήν ανέλαξαν, την πιστήν ανέλαξαν, την πιστήν ανέλαξαν, την γλώσσα και νεσπαλάν, την γλώσσα και νεσπαλάν. Συγγενέ ποντιακά, συγγενέ ποντιακά, συγγενέ ποντιακά, ξέρνε και τα

πολύ πίστην έλαξαν, πολύ πίστην έλαξαν, πολύ πίστην έλαξαν, ένταμο αμέθανη, ένταμο αμέθανη. Επεία πεσατίντς, επεία πεσατίντς, επεία πεσατίντς, είναι κρυφοχριστιανοί, είναι

Κάθουν λοέρα στο στόλ, κάθουν λοέρα στο στόλ, κάθουν λοέρα στο στόλ, την πιτάνα την αντρών, την πιτάνα την αντρών. Πριν ακόμα τελνατώ, πριν ακόμα τελνατώ, πριν ακόμα τελνατώ, εφτά να πάνε να σταυρών, εφτά να πάνε.

Γδοντανιά χορτοσερί, ογδοντανιά χορτοσερί. Γδοντανιά χορτοσερί, με φίλτσι με πήγα εκεί, με φίλτσι με πήγα εκεί. Είδα τσίγκα τυρκαγιάν, είδα τσίγκα τυρκαγιάν, είδα τσίγκα τυρκαγιάν, μου ατσίρκε περισσάν, μου ατσίρκε.

άλλον τον αλεό σας, άλλον τον αλεό σας, άλλον τον αλεό σας, ναι καστάλελεύω σας, ναι καστάλελεύω σας. Να παγώ έχω νιάτ, να παγώ έχω νιάτ, να παγώ έχω νιάτ, σύμψη βαλοβεσιάτ, σύμψη βαλοβεσιάτ. Χαίδα!

0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όπως και εμείς. Να είστε καλά.
1: Μάλιστα. 6:04 ώρα Βοστόνης.

1954 ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το internet WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουστέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, καθώς επίσης και Manchester και Nashua και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Duxbury, το Malden και το Hanover. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε το CD υπαριθμό 4 με 45 άρια από το Jukebox της δεκαετίας του 60. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, είπαμε, θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Καθυσυχαστικά εμφανίζονται τα πρώτα στοιχεία για τις τουλάχιστον 112 μετασεισμικές δονήσεις στην Εύβοια. Δύο ειδικά κλιμάκια επισπεύδουν τις αυτοψίες στα 10 σεισμόπληκτα σπίτια στη Δαφνούσα και στα 60 στο Προκόπη. Άρχισαν και οι καλοκαιρινές πυρκαγιές, μία σήμερα μεσημέρι σε δασική έκταση Περαχώρας Κορινθίας με πυκνή βλάστηση και πευκοδάσος κοντά σε κατοικημένη ζώνη. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με ένα νέο αναπληρωτή υπουργό και τρεις νέους υφυπουργούς οι οποίοι θα ορκιστούν την Παρασκευή. Στα παγκόσμια νέα, το Ιράν εξαπέλυσε χθες βράδυ μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ σε αντίπεινα μετά τα πλήγματα του Ισραήλ σε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Και με σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάβαση του πυρός, αλλά η ανοησία και των δύο θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Να μωρέ, ο μέγας ειρηνοποιός. Παραπέρα, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ συγκλώνησε τις Φιλιππίνες σήμερα με τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα στα καταστραμμένα κτίρια. Επίσης, προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Και οπωσδήποτε οι αριθμοί νεκρών και τραυματιών θα αυξηθούν. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ έβρισε άλλη μία δημοσιογράφο χθες, την Kristen Walker, του κυριακάτικου προγράμματος Meet the Press του δικτύου NBC, διότι του έκανε δύσκολες ερωτήσεις. Παλιά του τέχνη βέβαια αυτό. Στον χώρο του κήπου του Λευκού Οίκου, που συμμετοποίησε, ο πρόεδρος Τραμπ τώρα στείλει, λέει, μία μικρή κλειστή αρένα για πάλις του είδους boxing με τριγύρω εξέδρα για εκλεκτούς καλεσμένους στο πλαίσιο εορτασμού της 250ης επετείου ανεξαρτησίας της χώρας, αλλά χωρίς νέους παλαιστές. Και εδώ στο Charlestown έστειλε μήνυμα στους υπεύθυνους να αφαιρέσουν οποιαδήποτε αναφορά στους νέγρους που πολέμησαν στο πλάι των Αμερικανών τους Βρετανούς για την ανεξαρτησία. Στο σταθμό τρένων Penn Station στη Νέα Υόρκη, μαχαιροβγάλτης χθες βράδυ τραυμάτισε 5 άτομα προτού συλληφθεί και οι αρχές αύξησαν σήμερα την εκεί ασφάλεια, δεδομένου ότι ακριβώς επάνω είναι το Madison Square Garden όπου θα πεθούν τώρα οι αγώνες play-off των New York Knicks. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μήνου Ναβοστόνη με 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη λιακάδα με 80-85 βαθμούς χωρίς υγρασία και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 65 περίπου βαθμούς. Και στην Ισπανία, επίσημη επίσκεψη ο Πάπας Λέων με θερμή υποδοχή από το λαό της χώρας και με μηνύματα αγάπης και συνεργασίας χωρίς πολέμους στον κόσμο. Αμήν. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026.

Γιατί είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα. Αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμβατικές για εμάς τους καταναλωτές στον σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατό τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα. Στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Mullers Market Basket. More for your dollar. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνη Ναυοστόνη, το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητας Αγίου Κωνσταντίνου Γελένης του Cambridge θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου στο χώρο τους εκεί στο 14 Magazine Street με όλα τα εκλεκτά αυθεντικά σπιθίσια φαγητά, λουκουμάδες και γλυκά της φιλοκτόχου, διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Θα κληρωθεί και το λαχείο την Κυριακή το βράδυ. Πέμπτη βράδυ σημειώστε, 5 με 9 θα έχουν γύρω night. Παρασκευή και Σάββατο 11 με 10 και Κυριακή 11 με 8. Don't miss the annual 4-day Greek festival of the St. Constantine and Helen Community of Cambridge, coming up on Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th, 19th, 20th and 21st, at their grounds, Magazine Street, off of Central Square, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Η Γενική Συνέλευση και Εκλογές της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας θα γίνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στο Μαλιώτιο. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ανακομιδή Λιψάνων Θεοδόρου Σταδηλάτου, Τεκαλιόπης Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 26 Μαΐου, Κάρπου και Αλφαίου εκ των 70 Αποστόλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 8 Ιουνίου το 492 μετά Χριστόν, οι Ούνοι με επικεφαλής τον Ατήλα εισβάλλουν στην Ιταλία. Το 632 πεθαίνει ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας Μωάμεθ. Η μουσουλμανική θρησκεία βέβαια θεωρεί τον Χριστό ως άλλον έναν προφήτη και βέβαια αναφέρεται με σεβασμό στην Παναγία, αλλά ένας δικός μας κληρικός είπε κάποτε πως είναι αμαρτία να διαβάζουμε το Κοράνιο, στο Μεσαίωνα ζει ο άνθρωπος. Παρακάτω. Το 1625 γεννήθηκε ο Τζοβάνι Κασίνι, Ιταλός αστρονόμος που παρατήρησε πρώτος 4 από τα φεγγάρια του Κρόνου και ανακάλυψε τη μεγάλη κόκκινη κοιλίδα, έναν κυκλώνα στον πλανήτη Δία. Το 1867 γεννήθηκε ο Frank Lloyd Wright, μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα. Το 1869 ο Yves McGaffey παίρνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την πρώτη ηλεκτρική σκούπα. Το 1887 ο Herman Hollerith παίρνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το πρώτο κομπιούτερ διάτριτου μηχανογραφικού δελτίου. Α, ναι, τις θυμάμαι εκείνες τις κάρτες με τις ορθογώνιες τύπες και τα πελώρια μηχανήματα κομπιούτερ, μέχρι βέβαια το 1985 όποτε κυκλοφόρησαν τα μοντέρνα κομπιούτερ. Το 1896 η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου δηλώνεται στο αστυνομικό τμήμα του Bronx στη Νέα Υόρκη. Αμερικανική πρωτιά και αυτή βέβαια, ναι εντάξει. Το 1932 κατατίθεται και ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και έτσι μπαίνουν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Το 1939 στην Ελλάδα αποφασίζεται η κατάργηση των οκτατάξιων σχολείων και η ίδρυση εκτατάξιων γυμνασίων, το σχολαρχείο λέγονταν τότε. Ναι, ήταν 4 και 4 τάξεις. Παρακάτω. Το 1949 το FBI εκδίδει τη λίστα κομμουνιστών, μεταξύ των οποίων και πολλοί καλλιτέχνες, βέβαια πρώτη δουλειά του κομμουνιστοφάγου J. Edgar Hoover, μα πώς μπορεί να ήσαν κομμουνιστές εφόσον πληρώνονταν χοντρά σε δολάρια. Αλλά πού λογική, τότε βασίλευε ο φανατισμός, κακιά αρρώστια. Το 1952 αναχωρούν και την Κορέα 400 Έλληνες στρατιώτες. Α, ναι, θυμάμαι, είχαν πάει και δύο αδέλφια από το χωριό μου στην Κορέα και όταν γύρισαν έφεραν το πρώτο τρανζίστορ ρέδιο. Α, μάλιστα. Το τέλος σαν σήμερα, το 1955, γεννήθηκε ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το www και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

que pugui de sol internet, Simara, Proi, pues, i Europei, Protimana, Tora, i Jacopens, Napanes, Sto, Marocco. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας τραγουδάει για το δρομολόγιο Γλυφάδα Μαρακέσ.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο.

Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Tus cafés de New England Coffee Company, θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε κι άλλα λαϊκά από το jukebox της δεκαετίας του 60 με πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες. Είμαι βέβαιος όσοι είστε πάντα από 39 χρονών θα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

Το CD με γενικό τίτλο 45 για από το Jukebox νούμερο 4 ακούμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και την Γκρέη σε άλλη μια ωραία σύνθεση του Μανώλη Γιώτη.

0: Σαν τα μεντάλια από το Jukebox. Ακούσαμε απόψε το CD παριθμό 4 στη σειρά αυτή. Ακούσαμε απόψε εδώ στο ημίωρο τον Βόσκα του Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Απόψε έχω μεγάλη στεναχωριά.
0: Και να κλείνω σιγά σιγά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική. Όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές, απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.